σου. Το πόσο ενδιαφέρομαι, είπα να μην πω. Πόσο καλά περνάω, είπα να μην πω.

Master Tempo. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω, άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μιας

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

πήρες κι άφησες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με μένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.

μαζί σου τα πήρες, ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μη με αδειά εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this. August 7th, Voice of Orthodoxy.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 7 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό και ύστερα από 6 μέρες, παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα, σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μετά τους εμφανίστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος τον Ιησού, διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ, να στήσουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτόν ακούτε. Ξαφνικά, όταν έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησού μόνο μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς.
2: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time, Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his garments became glistening intensely white, as no fuller on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking to Jesus. And Peter said to Jesus, Master, it is well that we are here. Let us make three booths, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. For he did not know what to say, for they were exceedingly afraid. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved Son, listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only. And as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen, until the Son of Man should have risen from the dead.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: Once again, the voice of Orthodoxy every morning and every broadcast right here on Grecian Echoes again. Presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. And with that, we're at 7:28 a.m. Again, it is the seventh day of August of the calendar year 2026, the summer of 2026. It's the first Friday of the month. It's the seventh. Kalimera sas. All right, up next, it's time to grab the birthday book and wish a great big Chronia Pola to those who celebrate today.

0: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

0: 6940-6670-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο.

0: Δημιουργία της ομορφιάς, τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
2: Hi, I'm Billy Galatis.
3: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
4: Hi, I'm Nick Markopoulos.
5: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
3: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

Καλημέρα σας, ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν στη Σαουδαραβική πόλη Μέκα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Υπέγραψαν ο διάδοχος του θρόνου Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάτ Σαρίφ. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιχειρήσει να τεστάρει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας μέλους της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται η Wall Street Journal. Πανικός επικράτησε σε δημοφιλές Λούνα Πάρκ στο Νιου Τζέρσι όταν βλάβη σε παιχνίδια άφησε αρκετούς επισκέπτες κρεμασμένους ανάποδα για τουλάχιστον 7 λεπτά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ocean City προκαλώντας τους επιβάτες όσο και στους παρευρισκόμενους. Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών σημειώθηκαν χθες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο Thetford στην Ανατολική Αγγλία όπου δεκάδες άνθρωποι επιτέθηκαν στην αστυνομία και σε κατοικίες όπου νόμιζαν ότι διέμεναν ετούντες άσυλο. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα ξεπέρασαν τα 4.000 στο Κόγκο. Ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν λοιμώξεις πριν την επίσημη κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μάη και πιθανώς ο πραγματικός αριθμός κρούσματων να είναι μεγαλύτερος. Πρόστιμο ύψους 567 εκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε στη ΜΕΤΑ δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στις πλατφόρμες όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της επαρχίας Οξιντένταλ Μιντόρο στις δυτικές Φιλιππίνες. Οι αρχές της Ταϊλάνδης τώρα ανακοίνωσαν ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ, προσθέτοντας πως υπάρχουν 4 νεκροί, ενώ αυτοκτόνησε ο δράστης. Στην Ελλάδα, στο φράγισμα του αιολικού πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία του, συνόλου των εγκαταστάσεών του. Από το δίκτυο του συγκεκριμένου πάρκου εκδηλώθηκε η καταστροφική φωτιά που έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι τη Δυτική Αττική. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,85% και στις 53.885,10 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones.

0: να 15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Athletics θα παίξουν σήμερα στις 7 και 10 οι Red Sox. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας είναι γεγονός και το χάρισε στην Ελλάδα η Ευελίνη Μητροπούλου. Η 18χρονη ήθελε το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μήκος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 91 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, και στους 88 αύριο με ζέστη και πιθανότητα επίσης εκδήλωσης καταιγίδας. Στους 91 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Κυριακή με πολύ ζέστη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
4: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι. Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους, James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
5: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και τρεις γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
6: All Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.

0: Εδώ το ρολόι Παρασκευή μας δείχνει περίπου 8 και 4, ώρα για το θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον. We're right around 8:15 on a Friday morning, and it's time to enjoy the weekly sermon presented on behalf of the Greek Evangelical Church in Newton Center, Massachusetts. We'll be back in about 15 minutes. Θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, το κατά Λουκάν Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10, τα χωρία 25 έως και 29. Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε «Να αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό,

σου, με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Πολύ σωστά απάντησες, του είπε ο Ιησούς, αυτό κάνε και θα ζήσει, θα ζήσεις. Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού, και ποιος είναι ο πλησίον μου? Είναι πολύ πιθανόν ο Ιησούς να δίδασκε για την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ήταν το αγαπημένο του θέμα. Όταν ο νομικός του έκανε την ερώτηση του εδαφίου 25. Και ειδού, μας λέει το αρχαίο κείμενο, δηλαδή ήταν κάτι το ασυνήθιστο, μια έκπληξη. Ένας ειδικός στη γνώση, την ερμηγνία αλλά και την εφαρμογή του νόμου, ανήκε στους επιφανείς και ισχυρούς, ένας τέτοιος άνθρωπος να σηκωθεί δημόσια και να απευθύνει την ερώτηση αυτή. Τον βλέπουμε να απευθύνεται στον Ιησού με σεβασμό, διδάσκαλε. Και παρόλο που το ιερό κείμενο αναφέρει εκπειράζον αυτόν, ο νομικός της ιστορίας μάλλον θέλει να διαπιστώσει αν ο Ιησούς γνωρίζει τη σωστή απάντηση. Ή ακόμα ίσως θέλει να μάθει, να βεβαιωθεί αν 100% έχει τη σωστή απάντηση για την σπουδαιότερη ερώτηση που υπάρχει. Το γεγονός ότι δεν κάνει την ερώτηση στο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή τι πρέπει να κάνει κάποιος για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, αλλά στο πρώτο, τι πρέπει να κάνω εγώ, αυτό φανερώνει ότι είναι απορροφημένος. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον να βρεθεί στη Βασιλεία. Και ακόμα γνωρίζει πολύ καλά ότι η σωτηρία δεν είναι συλλογική, ούτε υπόθεση κληρονομική, αλλά ένα θέμα προσωπικό. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Η ερώτηση λοιπόν αυτή ήταν στο μυαλό αλλά και τη σκέψη, το νου των ανθρώπων της εποχής του Ιησού. Αναγνώριζαν την ύπαρξή της. Γι' αυτό ξανά και ξανά επαναλαμβάνουν την ερώτηση αυτή. Ο πλούσιος νέος το κάνει, ο ληστής πάνω στο σταυρό, ο φύλακας στις πράξεις 16, αλλά και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στον Ιωάννη 6. Όλοι αυτοί αναγνώριζαν, πίστευαν στην ύπαρξη της αιώνιας ζωής και ήθελαν ολόκαρδα να βρεθούν εκεί και να την απολαύσουν. Αναγνώριζαν ότι ο Κύριος είχε υποσχεθεί μια βασιλεία αιώνια, μια βασιλεία χαράς, ειρήνης, ελπίδας αλλά και απόλυτης ικανοποίησης για πάντα σε όλη την αιωνιότητα στη δικιά του παρουσία. Δεν ήθελαν με τίποτα την άλλη επιλογή, δηλαδή δεν ήθελαν να βρεθούν στον τόπο του φόβου και του τρόμου, στο σκοτάδι και την αιώνια τιμωρία, στην κόλαση, στο κλάμα και τον θρήνο, στο τρίξιμο των δοντιών, στον τόπο του βασάνου, εκεί όπου ο σκόλιξ δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Πόσο διαφορετική ήταν από πολλούς σήμερα, των οποίων ακόμα και χριστιανοί, το κύριο μέλημα είναι όταν σκεφτόμαστε τη σωτηρία και τη χριστιανική ζωή, δεν είναι η αιωνιότητα αλλά περισσότερο η ευημερία, η υγεία μας, αλλαγή περιστάσεων, η επιτυχία, η ευτυχία, η παρουσία του Θεού στη ζωή για να με απαλλάξει από τα προβλήματά μου. Ο ανώνυμος δικηγόρος της ιστορίας μας γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος έχει βάλει την αιωνιότητα στην ανθρώπινη καρδιά. Και εδώ είναι το κλειδί. Παρόλο που ήταν θρησκευόμενος, παρόλο που ανήκε στον εκλεκτό λαό του Θεού, γνώρισε βαθιά μέσα στην καρδιά του ότι τίποτα από όλα αυτά δεν εξασφαλίζει την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν ο νομικός καταλάβαινε πολύ καλά ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη, ήθελε να εισέλθει στη βασιλεία, γνώριζε ότι ήταν αμαρτωλός, ότι κάτι του έλειπε, παρόλο που ήταν θρησκευόμενος και γνώριζε τον νόμο, γνώριζε ταυτόχρονα ότι έπρεπε να κάνει κάτι. Γνώριζε ότι η σωτηρία ήταν ατομική υπόθεση, ευθύνη προσωπική είχε ο ίδιος, και έτσι κάνει την σωστή ερώτηση στο σωστό πρόσωπο που είναι ο Υιός του Θεού. Μέχρι εδώ όλα είναι καλά, αλλά θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια ότι η ερώτησή του στο εδάφιο 28 φανερώνει την υπερηφάνεια της καρδιάς του αλλά και την απροθυμία του να υποταχθεί στο σχέδιο που ο Θεός δίνει για τη σωτηρία μας.
θα περιμέναμε τα λόγια του

ζήτησαν τον Θεό να έρθει στη ζωή τους και να την κυβερνήσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να σημειώσω εδώ και θα πάμε λίγο πίσω στο Ευαγγέλιο του Λουκά να δούμε τα λόγια του περιεχομένου του κηρύγματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν είπε «Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, κάθε φράγκη θα γεμίσει, κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει, οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι, οι ανώμαλοι δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία του Κυρίου». Θέλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να τονίσουμε εδώ αγαπητοί φίλοι ότι η αληθινή μετάνοια, ο άνθρωπος που πραγματικά μετανιώνει, αυτή η μετάνοια χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγνώρισης της προσωπικής μου αμαρτίας. Ο άνθρωπος που μετανιώνει ερευνά την καρδιά του για να εντοπίσει τα λάθη και τις παραλήψεις του. Πραγματοποιεί μια ειλικρινή, βαθιά πνευματική απογραφή. Μετάνοια, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι ο φόβος του Αδάμ και της Εύας που έτρεξαν να κρυφτούν μετά την ανυπακοή τους. «Ω, μας τσάκωσε ο Θεός, δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή». Μετάνοια δεν είναι τα δάκρυα του Ισάβ στην Εβραίους 12, που συχνά είναι δάκρυα, θα λέγαμε, προσωρινού συναισθηματισμού, ούτε είναι εξάρσεις του βασιλιά Αχάβ. Θυμάστε, λέει στο Α Βασιλείων 21, «Έσκησε τα ρούχα του, ντύθηκε πένθυμα, νίστεψε και περπατούσε σιωπηλός. Διήρυξε τα ημάτια του, τα ρούχα του, αλλά όχι την καρδιά του». Ούτε μετάνοια είναι η ομολογία του Σαούλ, η μάρτισα φοβηθείς του λαό, ούτε ακόμα η ομολογία του Βαλάμ, η μάρτισα. Και ήθελε, λέγει εκεί ο λόγος του Κύριου, τον θάνατο του δικαίου, αλλά δεν ήθελε να ζήσει τη ζωή του δικαίου. Ούτε ακόμα μετάνοια είναι η μεταμέλεια του Ιούδα. Παραδέχθηκε την ενοχή του, παρέδωκα αίμα αθώο, είπε, μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετάνιωσε. Μετάνοια σημαίνει αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός σαν τον Δαβίδ, η μάρτησα εις τον Κύριο και σαν τον τελώνει και συντρίβομαι σαν τον Πέτρο, λέει ο λόγος, ήρχισε να κλαίει πικρός, φλογερά δάκρυα αληθινής μετάνοιας. Είναι η επιστροφή σαν τον Άσωτο, είναι η αλλαγή της ζωής σαν τον Ζακχαίο και σαν τον Ματθαίο τον τελώνει, ο οποίος όταν ο Ιησούς του είπε ακολούθησέ με, τα άφησε όλα και εγκατέλειψε τον Κύριο, άφησε τις απάτες και περπάτησε το δρόμο της επιστροφής. Πώς λοιπόν μπορώ να ετοιμάσω την οδό του Κυρίου, ώστε να έχει πρόσβαση ο Θεός να περπατήσει σε κάθε τομέα και περιοχή της ζωής μου? Στο εδάφιο 5 είδαμε στο κήρυγμα του Ιωάννη, κάθε φαράγγι θα γεμίσει, δηλαδή τα φαράγγια τα γεμίζεις, τα βουνά τα γκρεμίζεις, με λίγα λόγια τα στραβά τα ισιώνεις, τον ανώμαλο δρόμο τον κάνεις ομαλό. Γεμίζω τα φαράγγια, δηλαδή τα χαμηλά, τα τυποτένια, τα σκοτεινά, τα άσχημα, τα ακάθαρτα, τα φέρνω όλα στην επιφάνεια. Χαμηλώνω τα βουνά, γκρεμίζω, καταστρέφω, διαλύω, υπερηφάνεια, υπεροψία, λαζονία, τα πάντα, η συμπεριφορά. Τον στραβό δρόμο τον ισιώνω, δηλαδή ό,τι υπάρχει στη ζωή μου στρεβλωμένο, λανθασμένο, δόλιο, ύπουλο, πονηρό, διαστραμμένο, όλα τα διορθώνω και το ανώμαλο το κάνω ομαλό. Ό,τι εμπόδιο υπάρχει στο δρόμο μου για να μετανιώσω αληθινά, το πετάω στην άκρη, το ισιώνω για να έρθει ο Μεσσίας στη ζωή μου. Δεύτερον, αληθινή μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια απερίπτει την ψεύτικη θρησκευτικότητα αλλά και την οποιαδήποτε οικογενειακή και εθνική πνευματική κληρονομιά. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι η καταγωγή μας, η οικογένειά μας, η θρησκεία μας θα μας οδηγήσουν στη βασιλεία. Δεν μπορούμε να βασιστούμε τίποτα σε αυτά καθόλου, ούτε στο δόγμα, ούτε ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός και από μικρό παιδί πήγαινα στην εκκλησία. Εκεί πάλι στο Λουκά 3 στο εδάφιο 7 ο Ιωάννης μας λέγει, κηρύττοντας τα λόγια του, ήταν ο Χιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως να ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Δηλαδή αμφισβητεί τη γνησιότητα της μετάνοιας αυτών που έρχονται να βαπτιστούν. Τους λέγει, όπως ακριβώς δεν βοηθά σε τίποτα τα φίδια που καταφεύγουν στο νερό να γλιτώσουν από τη φωτιά, έτσι και αυτοί που έρχονται στον ίδιο για να βαπτιστούν, αλλά δεν τους νοιάζει η αλλαγή της ζωής σε τίποτα, δεν θα ωφεληθούν. Τρίτον, όπου υπάρχει, αγαπητοί φίλοι,
αληθινή μετάνοια.

0: και αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει αληθινή πνευματική μεταμόρφωση. Ο Ιωάννης τους λέγει, αν πραγματικά έχετε μετανοήσει, αυτό θα φανεί με τη διαγωγή, την καθημερινή συμπεριφορά, τη στάση και τα έργα. Θα φανεί με την τιμιότητα και την δικαιοσύνη. Θα φανεί με την ακεραιότητα και το χαρακτήρα. Θα φανεί με τη διόρθωση του κακού που έχουμε κάνει. Θα ανταποδώσω στο τετραπλάσιο, είπε ο Ζακχαίος, όσα χρήματα μάζεψα εξαπατώντας ανθρώπους. Άραγε αμφισβητεί κανείς τη δική του πραγματική πίστη και μετάνοια. Το πιστοποιητικό σπουδών στο σχολείο του Ιησού είναι η αλλαγμένη ζωή. Πρώτα λοιπόν απ' όλα η αληθινή μετάνοια διακρίνεται από το στοιχείο της αναγνώρισης της προσωπικής μου αμαρτίας. Δεύτερον, η αληθινή μετάνοια απορρίπτει την ψεύτικη θρησκευτικότητα αλλά και την οποιαδήποτε οικογενειακή και εθνική πνευματική κληρονομιά τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να μας σώσουν. Και τρίτον, όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια υπάρχει αλλαγή ζωής. Τέλος, η αληθινή μετάνοια καλωσορίζει το Μεσσία, καλωσορίζει τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα και Τύριο. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί στην ερώτηση του νομικού ο Ιησούς δεν είπε «Προσευχή σου να με δεχθείς στην καρδιά σου, γίνε μέλος σε κάποια εκκλησία, σήκωσε το χέρι σου μετά από ένα κήρυγμα». Τίποτα από όλα αυτά. Ο Κύριος μας είπε «Εάν θέλεις να έρθεις από πίσω μου, θα αρνηθείς τον εαυτό σου, θα σηκώσεις το σταυρό σου κάθε μέρα και θα με ακολουθήσεις». Μετάνιωσες για τις αμαρτίες σου, βάλε τάξη στη ζωή σου, διόρθωσε το κακό που έχεις κάνει, αφιερώσου σε εκείνον ολοκληρωτικά και ακολούθησε τον κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας και καθώς το κάνεις αυτό, τα μάτια σου να μην είναι στραμμένα σε ανθρώπους, αλλά μόνο στον ουρανό. Και μην μετράς και ζυγίζεις και ερμηνεύεις τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σου ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου σήμερα. Υπάρχει πόνος και δοκιμασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αιώνια ζωή είναι μακριά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, καθώς μας δείχνει το δρόμο για την αιώνια ζωή. Και εύχομαι, αγαπητοί φίλοι, αυτή η αιώνια ζωή, ο Ιησούς Χριστός, να είναι δικό σου σήμερα και για πάντα. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.
1: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
2: That was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon. It will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45 right here on Grecian Echoes on our big show. All right, απόψε θέλω να πιω. Today, tonight, I want to have a drink. Let's go for it. Dimitris Basis.

0: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000, or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy, it's a promise to those you love.
1: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
2: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν στη Σαουδαραβική πόλη Μέκα, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Υπέγραψαν ο διάδοχος του θρόνου Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάτ Σαρίφ. Την ίδια ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επιχειρήσει να τεστάρει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας μέλους της Συμμαχίας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται η Wall Street Journal. Πανικός επικράτησε σε δημοφιλές Λούνα Πάρκ στο Νιου Τζέρσι όταν βλάβησε παιχνίδι άφησε αρκετούς επισκέπτες κρεμασμένους ανάποδα για τουλάχιστον 7 λεπτά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ocean City, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους επιβάτες όσο και στους παρευρισκόμενους. Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών σημειώθηκαν χθες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο Thetford στην Ανατολική Αγγλία, όπου δεκάδες άνθρωποι επιτέθηκαν στην αστυνομία και σε κατοικίες όπου νόμιζαν ότι διέμεναν ετούντες άσυλο. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα ξεπέρασαν τα 4.000 στο Κόγκο. Ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν λοιμώξεις πριν την επίσημη κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μάη και πιθανώς ο πραγματικός αριθμός κρούσματων να είναι μεγαλύτερος. Πρόστιμο ύψους 567 εκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε στη ΜΕΤΑ δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, κρίνοντας ότι η εταιρεία απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στις πλατφόρμες όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της επαρχίας Occidental Mindoro στις δυτικές Φιλιππίνες. Οι αρχές της Ταϊλάνδης τώρα ανακοίνωσαν ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ, προσθέτοντας πως υπάρχουν 4 νεκροί, ενώ αυτοκτόνησε ο δράστης. Στην Ελλάδα, στο φράγισμα του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτία προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία του, συνόλου των εγκαταστάσεών του. Από το δίκτυο του συγκεκριμένου πάρκου εκδηλώθηκε η καταστροφική φωτιά που έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φτάνοντας μέχρι τη Δυτική Αττική. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,85% και στις 53.885,10 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Athletics θα παίξουν σήμερα στις 7:10 οι Red Sox. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας είναι γεγονός και το χάρισε στην Ελλάδα η Ευελίν Μητροπούλου, η 18χρονη ήθελε το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μήκος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 91 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης και στους 88 αύριο με ζέστη και πιθανότητα επίσης εκδήλωσης καταιγίδας. Στους 91 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Κυριακή με πολύ ζέστη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
7: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
5: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
8: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram. Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
9: Every Friday, from 12 noon to 2 p.m., it's Echoes of Erin. 2 hours of the best in Irish music.
10: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after

Hi, this is Peter Kekridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: And now, it's classified parade time!
1: Well, it is classified parade time. We're right around 10:16. Here we go. This listing from Cameron Prestige Real Estate and Leo Nicoluzos. An exclusive listing on a pizzeria for sale in Randolph. Have you ever dreamed of owning your successful pizza restaurant? Here's a chance. Pizza Sub Shop, now available in Randolph. Loyal customer base. Dine-in, takeout, delivery, online ordering, all in place. An outstanding opportunity for an owner-operator looking to expand. Confidential information, contact Leo Nicoluzos. Asking $135,000, 781-808-7485. 781-808-7485. Pugliette Pizzeria. Στο Randolph, η τιμή μόνο 135 χιλιάρικα. Για πληροφορίες, Leo Nicoluzos, Cameron Prestige Real Estate, 781-808-7485, 781-808-7485.
2: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελιές. Ελιές από την Καλαμάτα 6 διαφορετικών ειδών. Ελιές θρούμπες, ελιές γεμιστές, μεγάλες μαύρες ελιές και πράσινες ελιές. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Αθήνα International Foods στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον.
3: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος, στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona

0: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Kosta Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now a state, Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
3: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
4: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
5: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
6: And now it's time to celebrate great Greek American athletes. Brought to you by the Sidorides family. Fred Smirlis is one of the toughest football players of all time. His 14-year NFL career as a nose tackle with the Bills, 49ers, and Patriots earned him 5 Pro Bowl selections. Since his illustrious career as a football star, Smirlis has since gone on to become a sports media personality and also a successful entrepreneur.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας οι πυροσβέστες πολέμησαν σήμερα δεκάδες νέες δασικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, νέα στη συμμαχία αμοιβαίας άμυνας υπέγραψαν σήμερα στη Μέκα οι ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Στην Αμερική μας, εφετείο στη Ουάσιγκτον απαγόρευσε στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Χρειάζεται, λέει, άδεια από το Κογκρέσο. Αμέ. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν Αποστόνη με περίπου 75 βαθμούς και υγρασία. Αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 90 βαθμούς και υγρασία. Κυριακή μερική συννεφιά με 90 βαθμούς χωρίς υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος την πρώτη μισή ώρα με τους μερικούς από τους μεγάλους καλλιτέχνες μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα γιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε τα πυρεώτικα του Μιτζάκη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιμ, επίσης το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

μεγάλες φωνές, μεγάλες συνθέσεις του Θανάση Πολυκανδριώτη στο πρώτο ημίωρο και άρεσαν οπωσδήποτε. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

5:33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοντών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781

363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Μια σύντομη ματιά τώρα στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4%. Οι πυροσβέστες πολέμησαν σήμερα δεκάδες νέες δασικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, νέα συμμαχία αμοιβαίας άμυνας υπέρευσαν σήμερα στη Μέκα οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Στην Αμερική μας, εφετείο απαγόρευσε στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Χρειάζεται άδεια από το Κογκρέσο, λέει. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύζωνα Βοστόνη με περίπου 75 βαθμούς και υγρασία. Αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 90 βαθμούς και υγρασία. Κυριακή μερική συννεφιά με 90 βαθμούς χωρίς υγρασία. Και το γιγαντιαίο σύννεφο Άμμου και Σκόνης κύλησε πάλι χθες στο έδαφος του Φίνιξ. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καραμικελίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 1950 και 50, τα δύο πρώτα και το 51 το τρίτο. Το πρώτο λοιπόν, σύνθεση του Ιωσήφ Ριτζιάρδη με στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη, «Θα έρθει η νύχτα που θα σμίξουμε», λένε οι αδερφές Καλουτά.

또 날짜로 이네 síntese do Yorgos Moussaki, mestigos filona Arias, από το 51, ένας φίλος, ήρθε απόψε από τα παλιά, ερμηνεύει ο Σόδος Παναγόπουλος. Α, μάλιστα. The Big Band Sound του Γιώργου Μουζάκη.

Και το τρίτο, σύνδεση της Νινής Ζαχά με στίχους Κώστα Κοφινιώτη από το 51, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυτάλαντης αυτής κυρίας, κοντά στο Τζάκι, ερμηνεύει η ίδια.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 11 λεπτά ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με ωραία δημοτικά τραγούδια. Στο μέρος αυτό, χθες βράδυ, ακούσαμε ωραία νησιώτικα. Απόψε λέω να ακούσουμε δημοτικά. Με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Λέμινστα, το Γκάρνα, το Φίτσμπουργκ και τις δυτικές αποστολές του East Boston. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς που είπα, θα ακούσουμε τα πυρεώτικα του Μιτσάκη. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη, που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, σε όλα τα βιβλιοπολία στο ίντερνετ, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα αγκόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, στο Πόρτο Γερμανό 118 σπίτια έχουν ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές, 119 έχουν υποστεί ζημιές και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα και μόνο 88 χαρακτηρίστηκαν ασφαλή για άμεση επιστροφή των κατοίκων. Άργησαν και οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στην Ελλάδα στο 3,4% από το 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στη Θεσσαλονίκη άρχισαν απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πυροσβέστες πολέμησαν σήμερα δεκάδες νέες δασικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, με κομμένη την ανάσα μέρα με τη μέρα, περιμένουμε μια συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Νέα συμμαχία αμοιβαίας άμυνας υπέρασαν σήμερα στη Μέκα οι ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας σε περίοδο ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Βία επεισόδια και συλλήψεις τρίτη συνεχόμενη νύχτα στη Βρετανία για τη στέγαση μεταναστών. Στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πίσω στο σχολείο, 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου σε Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ με προεδρική διαταγή περιόρισε πάλι τα δικαιώματα παιδιών που γεννήθηκαν εδώ από παράνομους μετανάστες παρά την πρόσφατη απαγόρευση από το Supreme Court. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι από Λουιζιάννα που έχει καυγαδίσει με τον πρόεδρο Τραμπ και δεν θα ζητήσει επανεκλογή αποφάσισε λέει μετά από πολλή συμπερισυλλογή να εγκρίνει τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλέντζ. Η Λίσα Μουρκόφσκι από Αλάσκα και η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν δήλωσαν αμφιβολία, αλλά στην τελική ανάλυση και εφόσον το κόμμα έχει την απαιτούμενη ψήφο του Αντιπροέδρου του Αντιπροέδρου, μάλλον θα απόσχουν για να μην προκαλέσουν την οργή του Προέδρου Τραμπ εν ώψη εκλογών. Εφετείο απαγόρευσε στη Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Χρειάζεται άδεια από το Κογκρέσο, λέει. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αβοστόνη με 75 βαθμούς, αύριο Σάββατο μερική συννεφιά με 90 βαθμούς και υγρασία, Κυριακή μερική συννεφιά με 90 βαθμούς χωρίς υγρασία. Και το γιγαντιαίο σύννεφο άμμου και σκόνης από την έρημο της Αριζόνας που λέγεται Χαμπούμ κύλησε πάλι χτες στο έδαφος του Φίνιξ και κάλυψε την πόλη φέρνοντας πλήρες σκοτάδι για αρκετή ώρα ντάλα μεσημέρι. Και με τους 100 βαθμούς θερμοκρασίας περιμένουν σήμερα αύριο βροχή που θα πλύνει τα σπίτια. Έτσι είναι, κάθε περιοχή Αμερικής έχει τον δικό της ιδιόρυθμο καιρό. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου.
ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινοτικά μας νέα, εδώ στη Μίζουνα Βοστόνη. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητος Αγίων Αναγύρων του Μαύρου, όπως ακουσέντης, θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί, στο Μαύρο, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. That's the annual 3-day Greek festival of the Marlboro Church of St. Sanargyri. Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th at the air grounds with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λίν. Θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day weekend, όπως συνήθως, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, εκεί στο χώρο τους, στο South Common Street. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn, Labor Day weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου, εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου, Δομετίου Οσίου, Νικάνονος Οσίου του Θαυματουργού. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 25 Ιουλίου, Κοίμησης Αγίας Άνης και Ολυμπιάδος Διακονήσεις. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 7 Αυγούστου, το 322 π.Χ. διεξάγεται η μάχη Συγκρανώνα Θεσσαλίας μεταξύ Μακεδόνων και Αθηναίων στο πλαίσιο του Λαμιακού Πολέμου. Στην υπομαχία νικούν οι Αθηναίοι, αλλά η Μακεδονική φάλαγγα πετυχαίνει αδιαμφισβήτητη νίκη. Το 626 μετά Χριστόν, ο Βυζαντινός στόλος καταδομαχεί και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει και την ασπιρίνη. Το 1929 ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης το αθλητικό σωματείο Αργοτέλης, που πήρε την ονομασία του από τον αρχαίο κρητικό Ολυμπιονίκη. Το 1942 διεξάγεται η μάχη του Γκουαντάλκανάλ. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη μέχρι τότε καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη που έγινε πραγματικότητα 120 χρόνια αργότερα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Μόρφο και Ντόλο, at the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Και συνεχίζουμε τώρα στο τελευταίο ημίωρο. Το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, εδώ θα ακούσουμε τα, πώς τα είπαμε, τα πυρεώτικα του Μητσάκη.

σκέφτηκα αμέσως Πειραιά, διότι απλούστατα βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο της 8ης Αυγούστου, το αυριανό που δεν έχουμε πρόγραμμα, πως στις 8 Αυγούστου το 1884 τελούνται στον Πειραιά επάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Και σκέφτηκα καλή ευκαιρία να ακούσουμε τα πειραιώτικα του Γιώργου Μιτζάκη. Είμαι βέβαιος πως αρκετοί από εσάς θα θυμάστε

το άλμπουμ αυτό βέβαια ηχογραφήθηκε το 1974 με τον Μιχάλη Γιολάρη, την Κέντια Αμπάβη και τον Γιάννη Μπογδάνο, με τον ίδιο τον Μιτσάκη στο μπουζούκι.

στα καρβουνιάρικα. Τα ξεπεράσαμε νομίζω τα καρβουνιάρικα. Να πάμε στην τρούμπα.

πυραιώτικα τραγούδια ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Στη Φρεατίδα.

Αυτά μέχρι εδώ είναι τα πυρεώτικα του Γιώργου Μητσάκη. Να ακούσουμε και δύο στροφές με τον Γιώργο Νταλάρα για κάποια όμορφη πυρεώτισσα. Όμορφη πυρεώτισσα.

Τα πυρεώδικα του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη. Του Μητσάκη, του Γιώργου Μητσάκη, ρε παιδιά. Του συνθέτη. Ακούσαμε απόψε. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τα ηχογράφησα αυτά το 1974, όπως είπα, με τους εκλεκτούς αυτούς νέους καλλιτέχνες Μιχάλη Βιολάρη, Μπογδάνο και Κέντια Μπάβη. Να κλείνω σιγά σιγά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Καλή ανάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.